0: Καραντίνα.
1: Κοσέ Χαρμόνικα in Rhythm. Δρούζιτα ο πράβη. Φράερσκι χιτ. Λάρανο. Ζαμπάνα. Φράερσκο. Φράερ Ράδιο.